Μιξ κότελ κουίζα. Είναι έκατελ νόπα. Κλέτλ μάνι. Τον αλίτλα. Ιντλάλι όλοι. Τεϊότελ κουίζα. Μιξ κότελ μάνι.